0: Ένα γκαρμπάζουκα,
1: έπινε πόσα λοιπόν.
2: Τόνιο, πώς είσαι.
3: Παμ, παμ, παμ, παμ, Stuttgart, are you ready for some more fire?
2: Πώς είσαι.